στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις

0: Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Super FM 104,1.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Super FM.
1: Κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια

τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή.

0: Super FM.
1: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Επωφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι. Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα, αλλά

0: Super FM.
1: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Σούπερ μουσική στα Αριτζιανά. Σούπερ FM 104,1. Σούπερ FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM 104,1.
1: Αστροκέλητα τα μάτια σου

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.
8: Super FM

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools, Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Μόλις πήρα το Renault Reward.
4: Νέο μοντέλο.
3: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
4: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
5: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη,

τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη.

Στά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Σούπερ μουσική στα Ριτζιανά. Σούπερ FM 104,1.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινή.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Μόλις πήρα το Renault Reward.
4: Νέο μοντέλο.
3: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
4: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
5: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

Πάλι μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Μόλις πήρα το Renault Reward.
4: Νέο μοντέλο.
3: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
4: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
5: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια, να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75 416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα είδα

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Store. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
7: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM 104,1.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Super FM 104,1.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
7: Αν προορισμός σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Γκαζόν από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410 75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410 83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410 75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM.
1: Most of the victims are civilians.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας. Βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Πιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά. Για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα. Και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου. Δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Πιάτο, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ισθμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας, Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

0: Ακούς Super FM.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς

0: μας καημούς και να διώχνει τη πίκρα τον πόνο.
1: Ακούς Super FM.

Super FM 104,1.

0: Super FM. Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
0: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
2: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
3: Μόλις πήρα το Renault Reward.
4: Νέο μοντέλο.
3: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
4: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
5: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν προορισμό σας για κάθε ταξίδι είναι η ασφάλεια, η συνέπεια και η άριστη εξυπηρέτηση, τότε το ΚΤΕΛ Κορινθίας είναι το πιο σίγουρο μέσο. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ένας πλήρως ανανεωμένος στόλος αυτοκινήτων σας μεταφέρει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αθήνα με αποβίβαση στην πλατεία Καραϊσκάκη. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εποφεληθείτε από τις βελτιωμένες υπηρεσίες μας, τις μηνιαίες κάρτες και την έκπτωση 50% σε φοιτητικά εισιτήρια. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια στο τηλεφωνικό κέντρο 27410-75410 και για επικοινωνία με το πρακτορείο Ιστιμού στο 27410-83000. Για τις εκδρομές σας και τους τουριστικούς σας προορισμούς, απευθυνθείτε στο Corinthos Tours στο 27410-75416. ΚΤΕΛ Κορινθίας. Δημοκρατίας 4 στην Κόρινθο. Μαζί ταξιδεύουμε παντού.

ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις βανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρήση

0: Super FM. Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμιλητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα. Και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου. Δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Store. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410-88508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο οπλιστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξία 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Μόλις πήρα το Renault Reward.
5: Νέο μοντέλο.
4: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
5: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
6: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

Τι μ' αγαπάς, σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σε

ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι

0: Super FM. Μόλις πήρα το Renault Reward.
1: Νέο μοντέλο.
0: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
1: Απόκτησε σήμερα το best seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
2: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Super FM.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Μοναδική ανοιξιάτικη προσφορά για την περιποίηση του κήπου σας, βενζινοκίνητη μηχανή Gazon από 199 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις. Για να τα καταφέρεις, θέλει αγώνα και φυσικά τους κατάλληλους συνεργάτες. Πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, να σε στηρίζουν και να είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι, να σου δίνουν λύσεις. Εγώ έχω τον Τσοπανάκη. Είναι ο πολύτιμος συνεργάτης μου, δικός μου και κάθε επαγγελματία.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Τσοπανάκης Paint Tools. Λουτράκι, Λέχαιο, Κιάτο, Κόρυνθος. Τηλέφωνο 27410 88 508. Τα έχει όλα.
3: Σούπερ προσφορά για την περιποίηση των εξωτερικών σας χώρων. Κορυφαίο πλυστικό μηχάνημα Carrier K3, μόνο 99 ευρώ και 90 λεπτά. Μοναδικό event demo ηλεκτρικών εργαλείων Flex Skill FF Group. Την Παρασκευή 29 Μαΐου σας προσκαλούμε στο κατάστημα Τσοπανάκη στο Λουτράκι, Λεωφόρος Αθηνών και Παπανικολάου 65, να δοκιμάσετε τα εργαλεία με τα ίδια σας τα χέρια. Να δείτε όλες τις χρήσεις και δυνατότητές τους και όχι μόνο. Με αγορές Flex μπορεί να είστε ο τυχερός και να κερδίσετε κατόπιν κλήρωσης ένα ψηφιακό ραδιόφωνο εργοταξίου αξίας 399 ευρώ. Σας περιμένουμε όλους. Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάστημα Λουτρακίου.
5: Μόλις πήρα το Renault Reward.
6: Νέο μοντέλο.
5: Όχι, η πιο έξυπνη ανταμοιβή.
6: Απόκτησε σήμερα το best-seller Renault Clio, το compact SUV Renault Captur, το sport SUV Renault Arkana ή το προηγμένο full hybrid SUV Renault Symbios με όφελος έως 2.500 ευρώ. Renault Reward. Κορυφαία επιλογή, κορυφαία ανταμοιβή. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
7: Επισκεφτείτε την Μουστάκας ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Κόρινθο, θέση Κουτουμάτσα, αρχαία Κόρινθος.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Ακούς Super FM.

0: 104,1 Super FM.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς και όλα

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκετό για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

0: Super FM.
1: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.